άντρας. Αφρό τώρα. Τσάσμε. Πάω, πάω, πάω, πάω. Πάω, πάω, πάω, πάω. Πάω, πάω, πάω, πάω. What the fuckers. Hijo de puta.